0: Έτσι. Για να θυμόμαστε όλους τους μεγάλους. Μόνο που πρέπει ακόμα να θυμηθούν ακόμα έναν μεγάλο. Το ποιος είναι θα το καταλάβετε ακούγοντας το πανέμορφο
1: Λευτέρης Τηλιάκος.

τα λόγια στο καθρέφτη μου. Απόψε δε μασάω, κατάλαβα τα κίνητρα που ήσουνα εδώ. Ανάγκη είχα φαίνεται να δώσω τόση αγάπη. Πιστεύεις ότι φεύγεις, μα εγώ αποχωρώ.

ποτέ μου δεν φοβήθηκα να κλείσω ένα κύκλο. Κι ας γίνεται στο πάτωμα κομμάτια η καρδιά, τριγύρω μου παράπονα κερί αρρωστημένη, και κάθε απάντησή σου μου πέφτει πια βαριά.

0: αγάπη μου, γιατί είσαι στενοχωρημένος?
1: Πώς να μην είμαι στενοχωρημένος, αφού θέλω να μας ορίσουν?
0: Ποιοι?
1: Οι γονείς μας. Είσαι το άστρο της αγάπης.

Η νύχτα έχει πόνο, απόψε που σκοτώνω όλα τα όνειρά μου κι εσύ πληγείς την καρδιά.

νύχτα δεν περνά. Μοιάζω σαν υποτάκτης στο δρόμο της αγάπης, να ψάχνω δικιά μου γωνιά, κι εσύ, κι εσύ πουθενά. Η νύχτα φέρνει η νύχτα, κι εσύ μια καλή νύχτα. Μακάρι να έχεις καρδιά να

να σβήσω σημάδια παλιά, γιατί με πονάει η καρδιά. Με δάκρυα στα μάτια και όνειρα κομμάτια, με σένα μιλάω ξανά, καημός χωρίς γιατριά. Και μες στη μοναξιά μου τρελαίνεται η καρδιά μου, και φεύγω και φεύγω, γιατί χωρίς αγάπη ποιος ζει. Και χάνομαι και πάλι, και πάω όπου με βγάλει μια σκέψη στο νου μου τρελή, και εσύ

0: יהודה גוזלין, אתה תופס? אני שולחת לך את השיר הבא, זגוראו שקיעה, ואיזה שקיעה יפה.
1: Μάλλον όσοι γουστάρετε. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, θα τραγουδήσω σούπερ λαϊκά τραγούδια. Και εσείς, όσοι επιθυμείτε, μάλλον όσοι γουστάρετε πάει εδώ. Μπορείτε να χορέψετε. Έλα, κορδατζή, κάνε μας ένα ντοδίεση ματζόρε χιτζάζ. Να έχει λίγο νταλκά, ε, από εκείνα που φτιάχνεις εσύ.
0: Ουχ, αλλά ουχ.

Θα πάρω κάποιο δρόμο και θα βαδίζω μόνος, μόνος, στον απέραντο δρόμο της μοναξιάς, μοναξιά. Και εσύ να λείπεις.

0: Έμαθα πως
1: είσαι μάγκας,
0: είσαι και Μερακλής. Πως γυρίζεις τις ταβέρνες, είσαι και Μπελαλής. Πως γυρίζεις τις ταβέρνες, είσαι και Μπελαλής. Έμαθα πως είσαι μάγκας,

0: Εκτάσουμε με χάσουμε λίγο, γεια σου, γεια σου.
1: Και μη σε νοιάζει πια για μένα.

0: το σύμπτα σου δεν αντέχω.
1: Οπα, οπα, είστε τα σωμαία.
0: Έλα κοντά.
1: Άιτε μπαλαγκάν.

Ζήσε τώρα μόνος. Σκέφτηκες, κοίταζες την πόρτα κι όλο έκλαιγες. Ζήσε τώρα μόνος.